κουητό σι σιντιέ. Σε φιάλο τι αν το κόπρα. Να σε το λάσ ετοιμελέ. Νουκτώ πρνβούσε μπότα.

0: Μαλάκες.
1: Σα κότσα, τσφάρκο ντό τραλίστα, του έδιτσκα, τι ατου πλάνε και πάρμα μίστε, τσφάρκαν ντό, τσφάριστε, αϊ φλαμούρ, αϊ ο πανερό, νο γίνει τσφάρμο τα τσουάν, τσε βαλβίδε τεκ αϊ ελμίνη ελικοπτέλε θέμη.
2: Αίστε, θα μόνοι με κούγο πόδαν τα, θα μόνοι με κούγο πόδαν τα, θα μόνοι με κούγο πόδαν τα.
3: Μουζίκ Σιπ.